0: πάρει σχόλια.
1: Σαν να βάκετε εδώ σε κεβανάτα. Θα να βρεθείς και τα βάθα σε πόμμα.
2: Radio Murta, una radio de aquí, fete.